0: ασάκο, η βιταμίνη.
1: Σε μη, μόνο από όλα αυτά.
2: Ω, δεν σου έφε.
1: Να μου όλοι.
0: Εμούνο. Σκλέιμο. Σιγεφέ.